0: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.
2: Your number one hit music station.
1: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.
2: More hit music every hour.
1: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.